Εξ Ιανιους Δέι εξ εκουιτολίτ πεκάτα μούντι. Μπεάτη κουί ατσέναμ άνι βοκάτι σουντ. Ντόμινε, νόν σουμ δίνιους, ουτ ίντρε σουπτέκτου μεούμ, σε τάντουμ δικ βέρβο, ετ σανάβιτουρ άνιμα μέα. Κόρπους ετ σάμους Κρίστη, κουστόδιαν με, ειν βίτα μετέρανα. Άμεν.